0: ευχαριστώ. Του ατμού και τα τάκα και τα τόλου τα ολότ. Έχω κάτω τα πολύ καλά μα. Αφού μάλλον ευχαριστώ.
1: Και τα ολότ. Εδώ μάθουμε και με το Μάη Παϊβάνια Σιώνα. Το μάλλον ότι σφαγε Μαρία Μωρή και του και Μαρινάσιέι. Μο καφωτάει και μο τάταποτ. Πεμουάει καμουά ούε ελεγγιώνει. Ολοκλάμμα άνα μαχαίνει. Καβάκο του τούκο εκκλήσικο σε ατώταει. Μα το μου ακόρη πήγε αθιώνα και το κονημάει. Και μαυλάμα φραχώκο υπολοκλάμμα το είναι. Ανέε που καβεΐνα και σπρομαχοινάει. Με το γάγα να εφάγει να εφαεί. Το κατανανό αϊπίγε και εφαεί και κορίσκο σε αυτό ταΐ. Για μου ετέου ταγάτα που αν εφάει. Που ομοί με ιώφιένει και ετάου ευάρουν ο φούλ. Με ομάου φωμαλό φαντά. Για μου υπολογραμμά και αφιόν. Και βήκα να άουε που φάει Παλαιστινή γαμμάε τα ανταπότω και μου έκαου άκο το τοκό. Το κόνι και χωνοπάω μου το λοά και μάου μάου λούτη. Καίου μάα χωνοτάω και φωγατούκου φωγαχόλου. Αιακονάκη και μου εσφωγαχινοχήν να ετά.

0: τα ταΐρικα γιο έχανε μεκίνα και πάγια η τυρό γιαί. Ο νηριάνα κινέ πεμέτε τα που έπλενε Christchurch ο Τιμάρου. Queenstown κάνε τα ταΐρικα γιο έχανε μεκίνα και πάγια η τυρό γιαί νηριάνα και μετά χαχαράου το ούτανα. Όταν ήταν κάνε έχανε μεκίνα και πάγια είτε χαχαράου τη τα που αν. Ahora de esa hora se mangataran kan ya pera ekiribes. Etan gira gira ura, sindarakin kanin te tairi ka yoyo makin puta tari. Kana mekina ki ba yei tiro yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Mera kei ya pe yang tarawa me mai yana. Kana mekina ki ba yei ne pete wanang nang yei ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Kuri ara nuka api mea mea kana mekina ki ba yei tiro yei. Νονός τα πιτώουια πυρού νικονάου έκανε με κοινά και πάγια η τυρόγια είναι η ίδια και με τα ούτανα τε καχαράου. Ο νότουα τα μένα με ρουρέαν κάνει έκανε με κοινά και πάγια η τη ρόγια είναι η ίδια και με τε ουανάγνα. Υπουκίν κάνε πάνε πέω έκανε με κοινά και πάγια η τυρόγια είναι η ίδια και με τα ούτανα τε καχαράου. Συνάνοχον κάνει Washington να κάνουμε εκείνα και πάει γιατί το γουαναγνάν γίνει η Ιριανά και με τη τούτανα τα καχαρά. Ο Αιποντζέρον είναι με Fanning Islands. Christmas κάνει γιατί ρόγια είναι η Ιριανά και με τούτανα τα καχαρά. Ο Χάντεν κάνει κάνουμε εκείνα και πάει γιατί γουαναγνάν είναι πέντε τα ειρικα γιού είναι η Ιριανά και με τούτανα τα καχαρά. Ahora de esa hora van y am with a forecast, tawan kanuan min bong arias and katawrawa ki gende gini bain na no nam kong rayo piemen gini bes. Ipukin da tayri kayo o ipun iriyan na nabari di teka ni roro na koy mi. Tay mamaning ami safety in kanakam na nakon itari kami ake kam kapunga na teka wai. Ipukin da potan na me tay nipusin teka kito apun nakon ako kin tirarik. Tartarane me urimi nani oipun di panane pen kauring na koimi ni roro na koimi kami ki khamen ta ba ka ye te khara u ye te mai tor ye khamen oin kami men menin ora kin di pere te mai tor on kami ki khamen ta ba ka iru ta bu bu ye ki te mama ne ne ben kar pen kami kin khamen oin kami me yan tai pa kham na ki ne pere ken ora kin di pere ta bu Mega yari yakan ina pa na tigroya mo yike na yos sa mga po na kondo weekend enaro.
1: PMN Kiribati.
0: Kaya tama na ehwasan pa ni kiri na inanon tama kuri ni yawa ni pa kaya niyak ntawa kaya metmetwan tama kuri tanga o ni kakamaya kaya men pepes po ak reita kaya met the survivor experiences service pa inongoram rongorong o ni karikya po ka tipo po kayo yaki kapo ak o men men tarponiya akia vanua akia awan mi awanowa Akiya, ruwai wa akiya. Men temuano pong, nakon takani mea pong. Men itiran wanuan te nga pong, nakon itiran awa te pakantay. Ke checks nakon wanua, tenua, wawa, wanua. Nakiya po na. Ke email nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Kuraki, ay kakawa kinakin takarapus. Ako na nikabonga na te quote, onowa tenua, deitaki meyay. Tapen the survivor experiences service by na poto kaya kain apen tipe tipe ki ay asan karawak tema kuri ay na koya pa na poka ay kanga nga amen dek tema rong ravi roy on busmay rong rong de sama kuri asan karawak tema kuri ayo na koya ipugin tapanin rong rong na na kon survivor experience .govt.nz kitar bonia akia vanu akia Awa ni mea wa onowa akia ruai wa akia. Men te mwana pong nakon taka ni mea pong. Men itiran wanua. Te nga pong nakon itiran awa te pakantai. Ke checks nakon wanua tenua wawa wanua na kia poona. Ke email nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Hata uroi ne perongorong yon na yo website. Nte te ten tonga Samoa, Cook Island, Maori, Niue, Memin to kuna nan kanen sina kanakwati meroro ibukin de kaikeke anen de